Και ο μετέρα του Λάσα καμάτι πανεμβάνει. Λάσα καμάτι τον άλσιν κουατλίκο. Hey.